Καταβρίτη ον χεν χομνι βέν εν τεβετσι ο ου ο ο εν τεβετσι εσμο ου ο εν τεβετσι σι εν γε μεκνίστεν ρόν εθ ο ουα. Χεν χομνι βέν τάιωτ ο τεσμαρότ νεμ Ιησός πιε Χριστός πεκμεν ρίτην σύριν εμπέμνε.